0: κόρη Πάροντι. Για σου κύβα σε πάτην και, Μιστερ Ντέο.
1: Κονκόλε. Να, να, κονέλ.
0: Αν σου αμόρ προπόζελ από τον Μπούτζι Παριλανάι.
1: Να, σε και τι είναι. Μου και τι Μπούτζι Παρουνέι.
0: Α, δες, δέκ.
2: Ατσα, από τον... Αρή, κον Μπούτζι Παριλανάι. Κον του. Από τον Κουτσι Κόιβα Κουτσιβέ.
0: Κον του, Μιστερ Ντέο.
2: Σάχευ, από τον